αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνει ζήγοντα. Δύο σούδινε καό για ένα τραγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν για ένα ζαντρούγου δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα ζαντρούγου δόμπρο σναγιού. Ποτέ είμα